Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

με απόψε συντροφιά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καλά Χριστούγεννα με την ευχή στο δικό μας γαλαξία να κάνει πάντα αγάπη, αλληλεγγύη, τύχη και φυσικά μουσική. Καλές γιορτές από τον Γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

καλή χρονιά. Ο Γαλαξίας 92,1 εύχεται σε όλους μια νέα συναρπαστική χρονιά. 2025 ευχές από τον Γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στον Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στον Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

όμως μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

άλλοι πέφτουν φύλλα μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Τρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
2: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Όλος ο κόσμος του φυσιολάτρη είναι εδώ. Υδάτινος κόσμος. Κάθε περιπέτεια ξεκινά από εδώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα είδη κυνηγιού. Όπλα, φυσίγκια, ένδυση, είδη αλιείας, ένδυση, υπόδηση και μεγάλη ποικιλία σε ορειβατικά είδη. Επίσης, είδη pet shop, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ζωοτροφές. Επισκεφτείτε μας σήμερα και εξοπλιστείτε κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με απόλυτη επιτυχία. Υδάτινος κόσμος στη Βηρώνια. Τηλέφωνο 2 3 23 0 31 6 82. Υδάτινος κόσμος. Η φύση σας καλεί. Προετοιμαστείτε.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
7: Πατάτα σε τα λουκιά σου με το ασυμπιαλάζω.
6: Μίκτρα, Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη, Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα, ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη, Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου. Νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 151 647.
5: Ώρα έναρξης 9:30.
6: Σας περιμένουμε.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2 3 25 0 24 9 38. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε,
9: σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Αγκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
10: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Αγκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
11: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Αγκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
12: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
13: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρήτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Αγκολιά, τη μόνη δασκάλα στο νομό Σερών.
14: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε, γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Καταδύομαι σε ό,τι με πνίγει, για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συγκρύβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: δεν σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ. Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Για ό,τι ζητάς, στου Ντάνου θα πας. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Garden Center Ντάνος. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, διαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης κήπων, μπαλκονιών, έθριων. Garden Center Ντάνος. Εποχιακά λουλούδια και φυτά, καλοπιστικά, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, καρποφόρα και κονοφόρα δέντρα και δώρα για τους αγαπημένους σας. Και μεγάλη γκάμα σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, λιπάσματα, φυτόχωμα. Υπηρεσία κοπής χόρτων και αποψήλωσης οικοπαίδων και μελέτη εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού. Μεραρχίας 130, Σέρες και στο 6945-908974. Όλο τον χρόνο ανοιχτός. Garden Center Ντάνος. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Α. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Α. Και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00408
7: και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή? Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χειμώνιασαι στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.
1: Για πάμε, παιδιά.
2: Δώσ' το, μαέστρο. Είμαστε έτοιμοι.
1: Δώσ' το, παρκούλια.

0: Τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
3: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά. Στη μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
2: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
2: Ψητά, ποτά, παγωτά και δίσκο μπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
3: Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
9: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο,
11: Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
12: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
13: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
14: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
15: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
14: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
14: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
0: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323-028-274.
0: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
4: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
3: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
4: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
3: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
4: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
0: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε.
5: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
0: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
5: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
0: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολυτεκνούς.
5: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρο ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064-610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στον ομό.
0: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες
9: σε διάφορες γεύσεις.
5: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνα για διανομή 2325-024-938.
5: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323-111-410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Όλος ο κόσμος του φυσιολάτρη είναι εδώ. Υδάτινος κόσμος. Κάθε περιπέτεια ξεκινά από εδώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα είδη κυνηγιού. Όπλα, φυσίγκια, ένδυση, είδη αλίας, ένδυση, υπόδυση και μεγάλη ποικιλία σε ορειβατικά είδη. Επίσης, είδη pet shop, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ζωοτροφές. Επισκεφτείτε μας σήμερα και εξοπλιστείτε κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με απόλυτη επιτυχία. Υδάτινος κόσμος στη Βηρώνια. Τηλέφωνο 2323-031-682. Υδάτινος κόσμος. Η φύση σας καλεί. Προετοιμαστείτε.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου

Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο έρωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

εκεί συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Κάθε προσφορά μετράει και η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων, το Wake Up Festival, η Αθλητική Ένωση Κοιμήσεως και η Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό χορό για τη στήριξη του συγχωριανού μας Αναστάσιου Δουλγέρη. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγώνα που δίνει ο συγχωριανός μας. Συμμετέχουν φιλικά η μουσική. Τραγούδι Κέρσιος Γιώργος, Κούκος Σάκης και Καζακίδης Αριστίδης. Μπουζούκι Κούκος Πέτρος. Αρμόνιο Ματζουρίδης Δημήτρης. Κιθάρα Ατλάσης Δημήτρης. Ας είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας σε αυτή τη μάχη. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 Σιδηρόκαστρο.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
7: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
7: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
6: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
13: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής, Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
14: Πατάτα σε τα λουκιά σου.
13: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου Νεοχώρης Ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
15: Ώρα έναρξης 9.30.
13: Σας περιμένουμε.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Ειδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Για ό,τι ζητάς, στου Ντάνου θα πας. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Garden Center Ντάνος. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, διαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης κήπων, μπαλκονιών, έθριων. Garden Center Ντάνος. Εποχιακά λουλούδια και φυτά, καλοπιστικά, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, καρποφόρα και κονοφόρα δέντρα και δώρα για τους αγαπημένους σας. Και μεγάλη γκάμα σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, λιπάσματα, φυτόχωμα. Υπηρεσία κοπής χόρτων και αποψήλωσης οικοπαίδων και μελέτη εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού. Μεραρχίας 130, Σέρες και στο 6945-908974. Όλο τον χρόνο ανοιχτός. Garden Center Ντάνος. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο.
6: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
8: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-028-274.
8: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
11: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
10: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
11: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
10: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
11: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
12: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
13: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
12: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
13: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
12: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
13: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
12: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
14: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
15: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
14: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
15: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
14: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
15: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
14: AutoCars Κουρτέσης.
15: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
14: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
15: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
4: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
4: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938.
4: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε.
6: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
5: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
6: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
5: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
6: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 23 21 0 64 610 και 69 77 68 66 88. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698 94 88 89 8, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στον Ομοσερών.
5: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία,
9: στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team.
8: Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23-253-00408.
9: Και 69-44-62-13-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
13: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
12: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
13: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
12: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
13: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3747.
5: Όλος ο κόσμος του φυσιολάτρη είναι εδώ. Υδάτινος κόσμος. Κάθε περιπέτεια ξεκινά από εδώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα είδη κυνηγιού. Όπλα, φυσίγκια, ένδυση, είδη αλίας, ένδυση, υπόδηση και μεγάλη ποικιλία σε ορειβατικά είδη. Επίσης, είδη pet shop, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ζωοτροφές. Επισκεφτείτε μας σήμερα και εξοπλιστείτε κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με απόλυτη επιτυχία. Υδάτινος κόσμος στη Βηρώνια. Τηλέφωνο 2323 031 682. Υδάτινος κόσμος. Η φύση σας καλεί. Προετοιμαστείτε.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 2310-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα.
10: Αλφα σε όλα τους.
11: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
13: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
14: Πατάτα σε τα λουκιά σου με το ασυμπιαλάζω.
13: Λίκτρα, Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη, Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα, ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη, Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
15: Ώρα έναρξης 9.30.
13: Σας περιμένουμε.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.
1: Thank you.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας. Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
6: 3-55-54.
7: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
7: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
8: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
7: Σου έχω κι άλλα. Φέτα λαρί. Μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
8: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
8: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
7: Δίπλα σου σε όλα.
9: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
10: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
11: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
12: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
13: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
12: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
13: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
12: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
13: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
12: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Michael, to

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Όλα αυτά που θέλω

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: καλά. Το όχι.
1: Δηλαδή,
2: το πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Ναι, είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Ουοπ, και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία,
1: ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Μάτ.
0: Καλά. Αυτό
4: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408.
8: Και 6944-621368.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Τρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
11: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
10: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
11: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
10: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
11: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
12: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
13: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
12: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
13: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
12: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
13: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
12: Autocars Κουρτέσης.
13: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
12: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
13: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
14: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
15: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευή σε χαμηλές τιμές.
14: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
15: Car Service Νούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
14: Μπορούμε και το κάνουμε.
15: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
14: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
14: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Κάθε προσφορά μετράει και η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων, το Wake Up Festival, η Αθλητική Ένωση Κοιμήσεως και η Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό χορό για τη στήριξη του συγχωριανού μας Αναστάσιου Δουλγέρη. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγώνα που δίνει ο συγχωριανός μας. Συμμετέχουν φιλικά η μουσική, τραγούδι Κέρσιος Γιώργος, Κούκος Σάκης και Καζακίδης Αριστίδης, μπουζούκι Κούκος Πέτρος, αρμόνιο Ματζουρίδης Δημήτρης, κιθάρα Ατλάσης Δημήτρης. Ας είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας σε αυτή τη μάχη. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 Σιδηρόκαστρο.
16: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
17: Μινάς Ιωάννης.
16: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
17: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
16: Με πολυετή εμπειρία.
17: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
16: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
17: Από πλακάκια,
16: κουφώματα,
17: είδη γήινης,
16: υδραυλικά,
17: χρώματα.
16: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
17: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
16: Τηλέφωνο 2323-028-274.
17: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
16: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
17: Επίσημα.
16: Μοναδικά.
17: Με πολυετή εμπειρία.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: τα έχω βρει. Τον εαυτό μου.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξα

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Ωπα, βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης Ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
7: Πατάτασε τα λουκιά σου με το ασυμπιαλάζω.
5: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου. Νεοχώρης Ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
3: Ώρα έναρξης 9.30.
5: Σας περιμένουμε.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
11: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
13: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
14: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
15: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
14: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
15: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
14: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
15: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
16: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
17: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
18: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα. Και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεφές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6978-43-6271 και στο 6947-50-2625. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο.
10: Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
11: Όλος ο κόσμος του φυσιολάτρη είναι εδώ. Υδάτινος κόσμος. Κάθε περιπέτεια ξεκινά από εδώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα είδη κυνηγιού. Όπλα, φυσίγκια, ένδυση, είδη αλίας, ένδυση, υπόδυση και μεγάλη ποικιλία σε ορειβατικά είδη. Επίσης, είδη pet shop, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ζωοτροφές. Επισκεφτείτε μας σήμερα και εξοπλιστείτε κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με απόλυτη επιτυχία. Υδάτινος κόσμος στη Βηρώνια. Τηλέφωνο 2323-031-682. Υδάτινος κόσμος. Η φύση σας καλεί. Προετοιμαστείτε.
12: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, κάνει στάση.
4: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
5: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
4: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
5: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
4: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
5: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα. Στον Ομοσερών.
4: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
6: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
7: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα. Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
6: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
7: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
6: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
7: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
6: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Δίπλα σου σε όλα.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας!
12: Γεια μας!
10: Διαφορετικά.
12: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
14: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
13: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
14: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
13: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
14: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
15: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
16: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
17: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί, στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες δικαιούμαι. Πες μου τους λόγους που θα ζούμε χωριστά, πες μου τα ψέματα.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
8: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 23230 28 274.
8: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Ω, παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
10: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης Ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
11: Πατάτα σε βδαλούκια σου με το ασυμπιαλάζω.
10: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου. Νεοχώρης Ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 151 647.
12: Ώρα έναρξης 9:30.
10: Σας περιμένουμε.
13: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
14: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
15: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
16: Γιατί, πού τραγουδάει?
15: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
15: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
16: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
15: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
16: Κρατήσεις 23-253-00408
15: και 6944-621368.
16: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Για ό,τι ζητάς, στου Ντάνου θα πας. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Garden Center Ντάνος. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, διαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης κήπων, μπαλκονιών, έθριων. Garden Center Ντάνος. Εποχιακά λουλούδια και φυτά, καλοπιστικά, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, καρποφόρα και κονοφόρα δέντρα και δώρα για τους αγαπημένους σας. Και μεγάλη γκάμα σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, λιπάσματα, φυτόχωμα. Υπηρεσία κοπής χόρτων και αποψήλωσης οικοπαίδων και μελέτη εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού. Μεραρχίας 130 Σέρες και στο 6945-908974. Όλο τον χρόνο ανοιχτός. Garden Center Ντάνος. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο.
5: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
6: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
5: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
6: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
5: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
6: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία,
8: στην υγεία μας.
9: Γεια μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Τρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
11: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά. Στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
10: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
11: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
10: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
11: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
13: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
13: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κι εσύ.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Και τη ζωή με την
0: για τη Συνδική, το Συντηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
1: Κάθε προσφορά μετράει και η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων, το Wake Up Festival, η Αθλητική Ένωση Κοιμήσεως και η Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό χορό για τη στήριξη του συγχωριανού μας Αναστάσιου Δουλγέρη. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγώνα που δίνει ο συγχωριανός μας. Συμμετέχουν φιλικά η μουσική, τραγούδι Κέρσιος Γιώργος, Κούκος Σάκης και Καζακίδης Αριστίδης, μπουζούκι Κούκος Πέτρος, αρμόνιο Ματζουρίδης Δημήτρης, κιθάρα Ατλάσης Δημήτρης. Ας είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας σε αυτή τη μάχη. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1 Σιδηρόκαστρο.
3: Αχ φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
4: Άστα φιλενάδα, και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
3: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια και χειροποίητα 7,95 το κιλό.
4: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
3: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
4: Αχ φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
3: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Δίπλα σου σε όλα.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
9: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών, φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου, αυτόματο πότισμα με σταγονίδια, Earth Clean Team, μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
10: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Φίλοι.
11: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
12: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
11: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
12: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
11: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
12: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα. Στον Ομοσερών.
11: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία,
4: στην υγεία μας.
5: Γεια μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
7: Καλωσορίζουμε τους καφαντάριδες στο Γόνιμο την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του, στον προαύλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας. Εφημερίδα Ψήφιρη της Συντικής. Ράδιο Γαλαξίας.
8: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
11: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
12: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
11: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
11: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
5: Όλος ο κόσμος του φυσιολάτρη είναι εδώ. Υδάτινος κόσμος. Κάθε περιπέτεια ξεκινά από εδώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα είδη κυνηγιού. Όπλα, φυσίγκια, ένδυση, είδη αλίας, ένδυση, υπόδηση και μεγάλη ποικιλία σε ορειβατικά είδη. Επίσης, είδη pet shop, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ζωοτροφές. Επισκεφτείτε μας σήμερα και εξοπλιστείτε κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με απόλυτη επιτυχία. Υδάτινος κόσμος στη Βηρώνια. Τηλέφωνο 2323 031 682. Υδάτινος κόσμος. Η φύση σας καλεί. Προετοιμαστείτε.
13: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης Ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος Live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
8: Πατάτα σε τα λουκιά σου με το ασημιαλά.
7: Λίκτρα, Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη, Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα, ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη, Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, Νεοχώρης Ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
2: Ώρα έναρξης 9.30.
7: Σας περιμένουμε.
3: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery. delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
9: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
11: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
11: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
11: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323-028-274.
11: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα.
10: Μοναδικά.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Και τη ζωή με την
0: για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
6: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά. Στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
5: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
5: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
6: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00408
10: και 69-44-62-13-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
13: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
12: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
13: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
12: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
13: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
14: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Philip.
15: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
16: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Έρωτας. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
1: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
0: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
1: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
0: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
1: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στον Ομοσερών.
0: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
4: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
3: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
4: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
3: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
4: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
3: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
3: Δίπλα σου σε όλα.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Για ό,τι ζητάς, στου Ντάνου θα πας. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Garden Center Ντάνος. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, διαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης κήπων, μπαλκονιών, έθριων. Garden Center Ντάνος. Εποχιακά λουλούδια και φυτά, καλοπιστικά, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, καρποφόρα και κονοφόρα δέντρα και δώρα για τους αγαπημένους σας. Και μεγάλη γκάμα σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, λιπάσματα, φυτόχωμα. Υπηρεσία κοπής χόρτων και αποψήλωσης οικοπαίδων και μελέτη εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού. Μεραρχίας 130, Σέρες και στο 6945-908974. Όλο τον χρόνο ανοιχτός. Garden Center Ντάνος. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο.
7: Κάθε προσφορά μετράει και η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων, το Wake Up Festival, η Αθλητική Ένωση Κοιμήσεως και η Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό χορό για τη στήριξη του συγχωριανού μας Αναστάσιου Δουλγέρη. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγώνα που δίνει ο συγχωριανός μας. Συμμετέχουν φιλικά η μουσική, τραγούδι, Κέρσιος Γιώργος, Κούκος Σάκης και Καζακίδης Αριστίδης, μπουζούκι, Κούκος Πέτρος, αρμόνιο, Ματζουρίδης Δημήτρης, κιθάρα, Ατλάσης Δημήτρης. Ας είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας σε αυτή τη μάχη. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Γαλαξίας 92.1 Σιδηρόκαστρο.
8: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκού και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
4: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης Ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση.
7: Πατάτασε τα λουκιά σου με το ασημπιαλάζο.
6: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου. Νεοχώρης Ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 151 647.
2: Ώρα έναρξης 9:30.
6: Σας περιμένουμε.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
10: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
10: Μπορούμε και το κάνουμε.
12: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
10: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
13: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
14: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
15: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
14: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
15: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 3-55-54.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Όλος ο κόσμος του φυσιολάτρη είναι εδώ. Υδάτινος κόσμος. Κάθε περιπέτεια ξεκινά από εδώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα είδη κυνηγιού. Όπλα, φυσίγκια, ένδυση, είδη αλίας, ένδυση, υπόδηση και μεγάλη ποικιλία σε ορειβατικά είδη. Επίσης, είδη pet shop, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ζωοτροφές. Επισκεφτείτε μας σήμερα και εξοπλιστείτε κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με απόλυτη επιτυχία. Υδάτινος κόσμος στη Βηρώνια. Τηλέφωνο 2323-031-682. Υδάτινος κόσμος. Η φύση σας καλεί. Προετοιμαστείτε.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο.
8: Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00-408
10: και 69-44-62-13-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.

0: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
0: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Για ό,τι ζητάς, στου Ντάνου θα πας. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Garden Center Ντάνος. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, διαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης κήπων, μπαλκονιών, έθριων. Garden Center Ντάνος. Εποχιακά λουλούδια και φυτά, καλοπιστικά, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, καρποφόρα και κονοφόρα δέντρα και δώρα για τους αγαπημένους σας. Και μεγάλη γκάμα σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, λιπάσματα, φυτόχωμα. Υπηρεσία κοπής χόρτων και αποψήλωσης οικοπαίδων και μελέτη εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού. Μεραρχίας 130, Σέρες και στο 6945-908974. Όλο τον χρόνο ανοιχτός. Garden Center Ντάνος. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας!
6: Γεια μας!
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
2: Κάθε προσφορά μετράει και η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων, το Wake Up Festival, η Αθλητική Ένωση Κοιμήσεως και η Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό χορό για τη στήριξη του συγχωριανού μας Αναστάσιου Δουλγέρη. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγώνα που δίνει ο συγχωριανός μας. Συμμετέχουν φιλικά η μουσική, τραγούδι Κέρσιος Γιώργος, Κούκος Σάκης και Καζακίδης Αριστίδης, μπουζούκι Κούκος Πέτρος, αρμόνιο Ματζουρίδης Δημήτρης, κιθάρα Ατλάσης Δημήτρης. Ας είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας σε αυτή τη μάχη. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92.1 Σιδηρόκαστρο.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
8: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-028-274.
8: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προ... προσιτές τιμές.
7: Auto Cars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
11: Καλωσορίζουμε τους καφαντάριδες στο Γόνιμο την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χώρο του, στον προαύλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας. Εφημερίδα Ψήθυρη της Συντικής. Ράδιο Γαλαξίας.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
13: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά στη μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
12: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
13: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
12: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
13: Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

βλέπω μπροστά μου. Σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
5: Άστα, φιλενάδα. Και οι εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα, μαγειρεύω συνέχεια.
4: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
5: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
4: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
5: Αχ, φίλη, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
4: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλη.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Δίπλα σου σε όλα.
6: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
8: Πατάτα σε φταλούκια σου με το ασυμπιαλάζω.
7: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπα. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, νεοχώρηση ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
9: Ώρα έναρξης 9.30.
7: Σας περιμένουμε.
10: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210
13: 2-10-37-7.
14: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
15: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
15: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
5: Κρατήσεις 23 253 00 408.
4: Και 69 44 62 13 68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
9: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
8: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
9: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
10: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 69-32-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 69-32-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: 14ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
13: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά στη μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
12: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
13: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
12: Ψητά, ποτά, παγωτά και δίσκο μπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
13: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
14: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

ψυχή. Στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύει.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε προσφορά μετράει και η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων, το Wake Up Festival, η Αθλητική Ένωση Κοιμήσεως και η Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό χορό για τη στήριξη του συγχωριανού μας Αναστάσιου Δουλγέρη. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγώνα που δίνει ο συγχωριανός μας. Συμμετέχουν φιλικά η μουσική, τραγούδι Κέρσιος Γιώργος, Κούκος Σάκης και Καζακίδης Αριστίδης, μπουζούκι Κούκος Πέτρος, αρμόνιο Ματζουρίδης Δημήτρης, κιθάρα Ατλάσης Δημήτρης. Ας είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας σε αυτή τη μάχη. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 Σιδηρόκαστρο.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
3: 3-55-54.
4: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
5: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
4: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
5: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
4: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
5: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064-610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στον Ομοσερών.
4: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
8: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-028-274.
8: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Kraft,
10: Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
12: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
11: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
12: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
11: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
12: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
13: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
14: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

η Συντική, συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
5: Όλος ο κόσμος του φυσιολάτρη είναι εδώ. Υδάτινος κόσμος. Κάθε περιπέτεια ξεκινά από εδώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα είδη κυνηγιού. Όπλα, φυσίγκια, ένδυση, είδη αλίας, ένδυση, υπόδηση και μεγάλη ποικιλία σε ορειβατικά είδη. Επίσης, είδη pet shop, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ζωοτροφές. Επισκεφτείτε μας σήμερα και εξοπλιστείτε κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με απόλυτη επιτυχία. Υδάτινος κόσμος στη Βηρώνια. Τηλέφωνο 2323-031-682. Υδάτινος κόσμος. Η φύση σας καλεί. Προετοιμαστεί.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Τρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
7: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά. Στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
6: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
6: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
7: Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
11: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου, στο ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής, Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
12: Πατάτα σε φταλούκια σου με το ασυμπιαλάζω.
11: Πλήκτρα, Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη, Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα, ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη, Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, Νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
13: Ώρα έναρξης 9.30.
11: Σας περιμένουμε.
13: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
14: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
15: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για ό,τι ζητάς, στου Ντάνου θα πας. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Garden Center Ντάνος. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, διαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης κήπων, μπαλκονιών, έθριων. Garden Center Ντάνος. Εποχιακά λουλούδια και φυτά, καλοπιστικά, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, καρποφόρα και κονοφόρα δέντρα και δώρα για τους αγαπημένους σας. Και μεγάλη γκάμα σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, λιπάσματα, φυτόχωμα. Υπηρεσία κοπής χόρτων και αποψήλωσης οικοπαίδων και μελέτη εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού. Μεραρχίας 130, Σέρες και στο 6945-908974. Όλο τον χρόνο ανοιχτός. Garden Center Ντάνος. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές.

0: πλάκες, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
2: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
2: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323-028-274.
2: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
2: Με πολυετή εμπειρία.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
5: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
4: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
5: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
4: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
5: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
4: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Δίπλα σου σε όλα.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
8: Επιστρέψα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
3: Αμάν και εσύ, κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
2: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
3: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
2: Τα ίδια λέμε. Θα πάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
3: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Ορίζουμε τους καφαντάριδες στο γόνιμο την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χώρο του, στον προάβλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας Εφημερίδα Ψήθυρη της Συντικής. Ράδιο Γαλαξίας.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός Καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές.

0: Άρη από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
1: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
0: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
0: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
1: 35554.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
0: Κάθε προσφορά μετράει και η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων, το Wake Up Festival, η Αθλητική Ένωση Κοιμήσεως και η Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό χορό για τη στήριξη του συγχωριανού μας Αναστάσιου Δουλγέρη. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγώνα που δίνει ο συγχωριανός μας.

0: συμμετέχουν φιλικά η μουσική. Τραγούδι Κέρσιος Γιώργος, Κούκος Σάκης και Καζακίδης Αριστίδης. Μπουζούκι Κούκος Πέτρος. Αρμόνιο Ματζουρίδης Δημήτρης. Κιθάρα Ατλάσης Δημήτρης. Ας είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας σε αυτή τη μάχη. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 Σιδηρόκαστρο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
1: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
0: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
0: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρη Συντικής, Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
4: Πατάτα σε βδαλούκια σου με το ασυμπιαλάζω.
3: Πλήκτρα, Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη, Δημήτρης Μπαχ. Τύμπανα, ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη, Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, νέο χώρο Συντικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 151 647.
5: Ώρα έναρξης 9:30.
3: Σας περιμένουμε.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 6944-6213-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
8: Για ό,τι ζητάς, στου Ντάνου θα πας. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο. Garden Center Ντάνος. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, διαμόρφωσης, κατασκευής και συντήρησης κήπων, μπαλκονιών, έθριων. Garden Center Ντάνος. Εποχιακά λουλούδια και φυτά, καλοπιστικά, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, καρποφόρα και κονοφόρα δέντρα και δώρα για τους αγαπημένους σας. Και μεγάλη γκάμα σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, λιπάσματα, φυτόχωμα. Υπηρεσία κοπής χόρτων και αποψήλωσης οικοπαίδων και μελέτη εγκατάσταση αυτόματου ποτισμού. Μεραρχίας 130, Σέρες και στο 6945-908974. Όλο τον χρόνο ανοιχτός. Garden Center Ντάνος. Για τον κήπο τον καλό, έφυγες Ντάνο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.

Τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
4: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
3: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
4: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
3: Τα ίδια λέμε. Θα φάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι η ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
4: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
5: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά. Στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
2: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
2: Ψητά, ποτά, παγωτά και δίσκο μπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
5: Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

και σε ρωτάω γιατί. Με ταπεινώνεις και κλαίω. Εγώ σε σένα τα λέω.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Από τις ψευχές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: μια έξω στην άκρη.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

πάλι βρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και η σκέψη μου σε σένα πάλι τρέχει. Σαν και εμένα ποιος μπορεί να σε προσέχει.

βρεκεί. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και ο κίνδυνος στα χέρια του έχει. Μες στο σώμα μου το αίμα πια δεν τρέχει. Πάλι βρέχει.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.